0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Νύχτα με επιτυχίες. Νύχτα. Νύχτα. Με Live FM. 89,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: χτυπά.
1: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις,

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
1: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν το Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
2: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.

0: παίζει δυνατά.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρέ. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
4: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
2: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
2: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22 950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
5: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
6: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
6: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.

0: ευχές στις επιτυχίες.
1: Φωτιές στις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
1: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
2: Το βλέπω.
1: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
1: Να δοκιμάσω.
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
1: Deal.
2: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
3: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
2: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
3: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
6: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
7: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
8: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
7: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
8: Κώστας Αφέτης.
9: Θα κυβέρνει το καλό.

0: Νίκος Τζούμας.
1: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
2: Στα Κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
0: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
2: Διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
0: Χορηγός εκδήλωσης, Καφέ Μπαρ Σπύρος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
3: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις την μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
4: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
5: Θέλετε το παιδί σας να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, ισορροπία, συγκέντρωση και σεβασμό μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον? Στο Παγκράτης Club, παιδιά από 4 ετών, έφηβοι, άνδρες και γυναίκες γνωρίζουν τον κόσμο του kickboxing και της πυγμαχίας με ξεχωριστά τμήματα και καθοδήγηση από έμπειρους προπονητές. Παράλληλα, cross training, ενδυνάμωσης και fitness. Παγκράτης Club. Σας περιμένουμε στις δύο σχολές μας. Κωνσταντίνου Καραμανλή 46 στην Αμάρινθο και Αγίου Αθανασίου 123 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693 40 46 494. Έναρξη μαθημάτων 31 Αυγούστου. Εγγραφές όλο το χρόνο. Παγκράτης Club. Η δύναμη της σωστής εκπαίδευσης.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
2: Ζεστός καφές.
1: Κάτι καλύτερο.
2: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
1: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
2: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
1: Ω, σταμάτα.
2: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
1: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
2: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
1: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
2: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
1: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
2: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
1: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 10 με 1 το πρωί, ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού. Συνδυάζει γνώση, σκέψη, δημιουργικότητα και βιωματική μάθηση. Σκάκι, αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία για παιδιά, συναντήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους, εκπαιδευτικές εκδρομές και βιωματικές δράσεις. Το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα προσφέρει 3 υποτροφίες σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, με δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα. Ιατρίδου 8 Χαλκίδα. Τηλέφωνα 210-41-002-86, 210-41-002-19 και 6945-2154-72. Γίνε σήμερα εθελοντής εμψυχωτής μέλος σε μια ζωντανή κοινότητα πολιτισμού. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα.
8: Γεμίζουμε χρώμα,
9: άρωμα,
8: φρεσκάδα.
9: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
8: Στο Αγρόπολης.
9: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
8: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της TILC, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
9: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
8: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
10: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavla Ροκάκης. www.primer.gr.
11: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
12: Evianews.com. 24 ώρια ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evian News. Κάτσε να μάθεις. Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
2: Μου. Ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
13: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
2: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
13: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
2: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
13: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
2: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
13: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
2: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
13: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
14: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
15: Και τώρα!

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά. Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνε.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
4: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
5: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
6: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
5: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
6: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
6: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
4: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
8: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
9: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
8: Βρε μπάσκε.
9: Όχι, μπάσκε. Κρινής γουτ, ναι. Κρινής γουτ. Συλλογικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
8: Κρινής γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
9: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
8: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
10: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
11: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
12: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
13: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
14: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
15: Υγραέριο από την Coral Gas.
13: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
13: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
15: Τηλέφωνο 22210 99 555.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
15: Εγγύηση ποιότητας,
13: εγγύηση ποσότητας.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
17: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες.
17: Live FM 89,6.
18: Χαλκίδα.

Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες για τη Χαλκίδα.

0: Στο ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.
2: Καλώς ήρθατε!

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-60-600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε!
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
4: Εμείς πάλι σκάσαμε.
3: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
4: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
3: Αυτή με τους ηλιακούς?
4: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
3: Δηλαδή,
4: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
3: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
4: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
3: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
4: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
3: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
5: Πρώτη διεθνής βράβευση.
6: Μεγάλη τιμή.
5: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
6: Μεγάλη επιβεβαίωση.
5: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
6: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
6: Ξέρεις τι τρως.
5: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
7: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
8: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
9: Όλες οι επιτυχίες.
8: Live FM 89,6.
9: Χαλκίδα.
8: Χαλκίδα.

0: αποτυχίες, τις επιτυχίες.
1: Φωτιές τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
6: Ζεστός καφές.
5: Κάτι καλύτερο.
6: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
5: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
6: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
5: Ω, σταμάτα.
6: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
5: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
6: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
6: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
6: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
6: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Magiac All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
8: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
9: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών. Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων. Με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων.
10: κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία η ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
6: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
11: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
6: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
11: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
11: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
13: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες.
13: Live FM 89,6.
14: Χαλκίδα.
13: Χαλκίδα.

0: Εδώ τα ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30.

0: Δημοκρατία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892.

0: Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
4: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε, για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 10 με 1 το πρωί, ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού. Συνδυάζει γνώση, σκέψη, δημιουργικότητα και βιωματική μάθηση. Σκάκι, αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία για παιδιά, συναντήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους, εκπαιδευτικές εκδρομές και βιωματικές δράσεις. Το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα προσφέρει τρεις υποτροφίες σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού με δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα. Ιατρίδου 8 Χαλκίδα. Τηλέφωνα 210-41-002-86, 210-41-002-19 και 69-45-21-54-72. Γίνε σήμερα εθελοντής εμψυχωτής μέλος σε μια ζωντανή κοινότητα πολιτισμού. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα.
9: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
10: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
11: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα
12: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
11: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες.
13: και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
14: Αστέρια Seaside.
13: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
15: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
16: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
15: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
16: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
15: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
16: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
15: Δεν είναι διακοπές.
16: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
15: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
16: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
15: DC Dream Coast Beach Bar.
16: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
15: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
16: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
17: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295-030-684.
18: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
19: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
20: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
19: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
20: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
19: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
20: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
19: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
20: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
19: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
20: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
21: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
22: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
2: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε τη δική μας τη θέα και του αγκαλιά.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6.
1: Τι να πω και τι να πεις. Δεν μπορώ και δεν μπορεί.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
3: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
4: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
6: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
7: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
8: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
9: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22210-86623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
10: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα. Θέλετε το παιδί σας να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, ισορροπία, συγκέντρωση και σεβασμό μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον? Στο Παγκράτης Club, παιδιά από 4 ετών, έφηβοι, άνδρες και γυναίκες γνωρίζουν τον κόσμο του kickboxing και της πυγμαχίας με ξεχωριστά τμήματα και καθοδήγηση από έμπειρους προπονητές. Παράλληλα, cross training, ενδυνάμωση και fitness. Παγκράτης Club. Σας περιμένουμε στις δύο σχολές μας. Κωνσταντίνου Καραμανλή 46 στην Αμάρινθο και Αγίου Αθανασίου 123 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693 40 46 494. Έναρξη μαθημάτων 31 Αυγούστου. Εγγραφές όλο το χρόνο. Παγκράτης Club. Η δύναμη της σωστής εκπαίδευσης.
11: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
12: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
13: Ετοιμαστείτε για το μοναδικό και κορυφαίο γλέντι του καλοκαιριού. Ο αθλητικός όμιλος Αναγέννηση Αφρατίου σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου 10 το βράδυ στο γήπεδο Αφρατίου για μια ανεπανάληπτη βραδιά. Ασταμάτητο γλέντι, άφθονο φαγητό, παγωμένο ποτό, βροχή από λουλούδια και ένα εκρηκτικό καλλιτεχνικό σχήμα με τη Μαρία Νομικού, το Σπύρο Σιόλο, την Ευτυχία, τον Κωνσταντίνο Ποζίδη, το Θανάση Κολυζώση και τον Ηλία Καμπούρη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-999-1842. Μην το χάσετε.
14: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
15: Και τώρα, τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
16: Όλες οι επιτυχίες.
15: Live FM 89,6.
16: Χαλκίδα.
15: Χαλκίδα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά.

0: 1+1 δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market, Ορέστη Μακρύ 16, μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
3: Ζεστός καφές.
2: Κάτι καλύτερο.
3: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
2: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
3: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
2: Ω, σταμάτα.
3: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
2: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
3: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
3: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
4: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
3: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
4: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
3: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
4: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
3: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
4: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
3: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
6: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
4: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη δροσιά Χαλκίδας.
7: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
7: Κώστας Αφέτης.
8: Ακυβέρνητο καρά.

0: Νίκος Τζούμας.
1: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
2: Στα Κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
0: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
0: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
0: Μην λείψει κανείς. Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
3: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
0: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
0: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
0: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροκτήματα.

0: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
1: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια 8.
2: Έργα υψηλών απαιτήσεων. Με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα, γραφίσεις. Υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία η ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
3: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
4: Φουρ!
3: Και πού βάζεις καύσιμο?
4: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
3: Φουρ! Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
5: Υγραέριο από την Coral Gas.
3: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
3: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
5: Τηλέφωνο 22210 99 555.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
5: Εγγύηση ποιότητας,
3: εγγύηση ποσότητας.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
6: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
6: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
6: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
7: Τρεις ώρες και πάλι με τον πάνω τσακάλι, μα εσύ δεν απαντάς στη γραμμή.
8: Πιστεύεις στην ατυχία και την κατεμιά με τις μαύρες γάτες?
9: Εγώ πιστεύω με τους ανθρώπους.
8: Να σου πω ότι εδώ και δύο ώρες υπάρχουν έξι μαύρες γάτες πάνω στο καμπό του αυτοκινήτου σου.
9: Καλημέρα. Α, δεν έχω θέμα.
8: Δεν έχεις ακόμα. Ξέρεις να κάνεις jet ski?
9: Όχι, δεν ξέρω να κάνω, ξέρω να το βλέπω.
8: Να σου πω ότι σήμερα παίζεις για 20 ευρώ την ερώτηση, επειδή είναι εύκολες.
9: 20, όχι ρε.
8: Γελάει μετά.
9: Σε 20, κατσίδικο,
8: 25 θα το κάνω, εντάξει.
9: Ξοδεύτηκες.

0: τους όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ. Η ΔΕΗ.

0: από τη ΔΕΗ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
4: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης. Ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
6: Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 10 με 1 το πρωί, ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού. Συνδυάζει γνώση, σκέψη, δημιουργικότητα και βιωματική μάθηση. Σκάκι, αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία για παιδιά, συναντήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους, εκπαιδευτικές εκδρομές και βιωματικές δράσεις. Το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα προσφέρει 3 υποτροφίες σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, με δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα. Ιατρίδου 8 Χαλκίδα. Τηλέφωνα 210-41-00286, 210-41-00219 και 6945-2154-72. Γίνε σήμερα εθελοντής εμψυχωτής μέλος σε μια ζωντανή κοινότητα πολιτισμού. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Ε όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
10: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
11: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
12: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
11: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
0: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
12: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
0: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
12: Δεν είναι διακοπές.
0: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
12: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
0: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
12: DC Dream Coast Beach Bar.
0: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
12: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
0: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
13: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας.

0: τρόπο, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα, πλατεία Ηρώων 2, τηλέφωνο 2290.
1: Το σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. Αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
2: 700 τετραγωνικά. Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
1: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
2: Τέλειο. Δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
1: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
2: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
1: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
3: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
4: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: σένα.
1: Επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
2: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
2: Σε μένα.
1: Ακριβώς.
3: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
4: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου. Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
5: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984-8618-78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
6: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
7: Πάνω στο μουράγιο.
8: Ετοιμαστείτε για το μοναδικό και κορυφαίο γλέντι του καλοκαιριού. Ο αθλητικός όμιλος Αναγέννηση Αφρατίου σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου 10 το βράδυ στο γήπεδο Αφρατίου για μια ανεπανάληπτη βραδιά. Ασταμάτητο γλέντι, άφθονο φαγητό, παγωμένο ποτό, βροχή από λουλούδια και ένα εκρηκτικό καλλιτεχνικό σχήμα με τη Μαρία Νομικού, το Σπύρο Σιόλο, την Ευτυχία, τον Κωνσταντίνο Ποζίδη, το Θανάση Κολυζώση και τον Ηλία Καμπούρη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-999-1842. Μην το χάσετε.
9: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: Drive FM 89,6. Μόνο επιτυχίες για τη Χαλκίδα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι, καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: 99,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
4: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
7: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
6: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
7: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
6: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
7: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
6: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου. Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Πρώτη διεθνής βράβευση.
7: Μεγάλη τιμή.
6: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
7: Μεγάλη επιβεβαίωση.
6: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
7: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
7: Ξέρεις τι τρως.
8: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
9: Αστέρια Seaside.
8: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
0: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
10: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
0: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
10: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
0: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
10: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
0: Δεν είναι διακοπές.
10: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
0: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
10: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
0: DC Dream Coast Beach Bar.
10: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
0: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
10: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
11: Θέλετε το παιδί σας να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, ισορροπία, συγκέντρωση και σεβασμό μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον? Στο Παγκράτης Club, παιδιά από 4 ετών, έφηβοι, άνδρες και γυναίκες γνωρίζουν τον κόσμο του kickboxing και της πυγμαχίας με ξεχωριστά τμήματα και καθοδήγηση από έμπειρους προπονητές. Παράλληλα, cross training, ενδυνάμωση και fitness. Παγκράτης Club, σας περιμένουμε στις δύο σχολές μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή 46 στην Αμάρινθο και Αγίου Αθανασίου.

0: Running, ενδυνάμωσης και fitness. Παγκράτης Club. Σας περιμένουμε στις δύο σχολές μας. Κωνσταντίνου Καραμανλή 46 στην Αμάρινθο και Αγίου Αθανασίου 123 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693 40 46 494. Έναρξη μαθημάτων 31 Αυγούστου. Εγγραφές όλο το χρόνο. Παγκράτης Club. Η δύναμη της σωστής εκπαίδευσης.
1: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 086 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.

0: αποτυχίες στις επιτυχίες.
1: Φωτιές στις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά, σκοτάδι και ρημιά.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
3: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
0: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
4: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτση Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
5: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
6: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
7: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
8: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
7: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
9: Υγραέριο από την Coral Gas.
7: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
9: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
7: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
9: Τηλέφωνο 2210 99 555.
7: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
9: Εγγύηση ποιότητας.
7: Εγγύηση ποσότητας.
10: Πάνω στο μουράγιο.
11: Ετοιμαστείτε για το μοναδικό και κορυφαίο γλέντι του καλοκαιριού. Ο αθλητικός όμιλος Αναγέννηση Αφρατίου σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου 10 το βράδυ στο γήπεδο Αφρατίου για μια ανεπανάληπτη βραδιά. Ασταμάτητο γλέντι, άφθονο φαγητό, παγωμένο ποτό, βροχή από λουλούδια και ένα εκρηκτικό καλλιτεχνικό σχήμα με τη Μαρία Νομικού, το Σπύρο Σιόλο, την Ευτυχία, τον Κωνσταντίνο Ποζίδη, το Θανάση Κολυζώση και τον Ηλία Καμπούρη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-999-1842. Μην το χάσετε.
12: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζετε. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
13: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
14: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα. Στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
13: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
14: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσες 119, Χαλκίδα.
13: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
14: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Η

0: Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις στη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
1: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
0: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
1: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
0: Για λέγε, για λέγε.
1: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
0: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
1: Μπούτρος Γιώργος.
2: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
1: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
2: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
1: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210-86-119.
1: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
3: Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 10 με 1 το πρωί, ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού. Συνδυάζει γνώση, σκέψη, δημιουργικότητα και βιωματική μάθηση. Σκάκι, αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία για παιδιά, συναντήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους, εκπαιδευτικές εκδρομές και βιωματικές δράσεις. Το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκοστα προσφέρει τρεις υποτροφίες σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, με δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκοστα. Ιατρίδου 8 Χαλκίδα. Τηλέφωνα 210-41-002-86, 210-41-002-19 και 6945-2154-72. Γίνε σήμερα εθελοντής εμψυχωτής μέλος σε μια ζωντανή κοινότητα πολιτισμού. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκοστα.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
7: Ελαστικά ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
9: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
8: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
9: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
8: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
9: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
8: Δεν είναι διακοπές.
9: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
8: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
9: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
8: DC Dream Coast Beach Bar.
9: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
8: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
9: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
10: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
11: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
12: Κορίτσι μου, Ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
13: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
12: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
13: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
12: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
13: Ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
12: Τέλειο! Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
13: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
12: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
13: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
14: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
15: Και τώρα!

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
2: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Wave FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο.
2: Δώρο.
1: Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
3: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
5: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
5: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
5: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
5: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
8: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
7: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
8: Κώστας Αφέτης.
9: Ακυβέρνητο καλό.

0: Νίκος Τζούμας.
1: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
2: Στα Κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
0: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
0: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
0: Μην λείψει κανείς.
3: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
4: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evian News. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
3: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
5: Θέλετε το παιδί σας να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, ισορροπία, συγκέντρωση και σεβασμό μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον? Στο Παγκράτης Club, παιδιά από 4 ετών, έφηβοι, άνδρες και γυναίκες γνωρίζουν τον κόσμο του kickboxing και της πυγμαχίας με ξεχωριστά τμήματα και καθοδήγηση από έμπειρους προπονητές. Παράλληλα, cross training, ενδυνάμωσης και fitness. Παγκράτης Club, σας περιμένουμε στις δύο σχολές μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή 46 στην Αμάρινθο και Αγίου Αθανασίου 123 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693 40 46 494. Έναρξη μαθημάτων 31 Αυγούστου. Εγγραφές όλο το χρόνο. Παγκράτης Club. Η δύναμη της σωστής εκπαίδευσης.
2: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
6: Τρεις ώρες και πάλι με τον πάνω τσακάλι, μα εσύ δεν απαντά.
7: Πιστεύεις στην ατυχία και την κατεμιά με τις μαύρες γάτες?
8: Εγώ πιστεύω με τους ανθρώπους.
7: Να σου πω ότι εδώ και δύο ώρες υπάρχουν έξι μαύρες γάτες πάνω στο καπό του αυτοκινήτου σου.
8: Καλημέρα. Α, δεν έχω θέμα.
7: Δεν έχεις ακόμα. Ξέρεις να κάνεις jet ski?
8: Όχι, δεν ξέρω να κάνω, ξέρω να το βλέπω.
7: Να σου πω ότι σήμερα παίζεις για 20 ευρώ την ερώτηση, επειδή είναι εύκολες.
8: 20, όχι ρε.
7: Γελάει μετά.
8: Σε 20, κάτι,
7: 25 θα το κάνω, εντάξει.
8: Ξοδεύτηκες.

0: ακούς εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,5.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
6: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
5: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
6: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
6: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
7: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
6: Ζεστός καφές.
7: Κάτι καλύτερο.
6: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
7: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
6: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
7: Ω, σταμάτα.
6: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
7: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
6: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
5: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια,
6: κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
5: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
6: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
5: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
8: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
9: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
8: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπούτι και μπιφτέκι μαμάς.
9: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
8: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
9: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
8: Γιατί ξέρεις τι τρως.
10: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρι. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα
11: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
10: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
11: Αστέρια Seaside.
10: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
6: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
13: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες.
13: Live FM 89,6.
12: Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
0: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω iFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
2: evianews.com 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
3: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
4: Ετοιμαστείτε για το μοναδικό και κορυφαίο γλέντι του καλοκαιριού. Ο αθλητικός όμιλος Αναγέννηση Αφρατίου σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου 10 το βράδυ στο γήπεδο Αφρατίου για μια ανεπανάληπτη βραδιά. Ασταμάτητο γλέντι, άφθονο φαγητό, παγωμένο ποτό, βροχή από λουλούδια και ένα εκρηκτικό καλλιτεχνικό σχήμα με τη Μαρία Νομικού, το Σπύρο Σιόλο, την Ευτυχία, τον Κωνσταντίνο Ποζίδη, το Θανάση Κολυζώση και τον Ηλία Καμπούρη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 999 1842. Μην το χάσετε.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα.

0: σήμερα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 10 με 1 το πρωί, ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού. Συνδυάζει γνώση, σκέψη, δημιουργικότητα και βιωματική μάθηση. Σκάκι, αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία για παιδιά, συναντήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους, εκπαιδευτικές εκδρομές και βιωματικές δράσεις. Το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα προσφέρει 3 υποτροφίες σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού με δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα. Τηλέφωνα 210-41-00286, 210-41-00219 και 6945-2154-72. Γίνε σήμερα εθελοντής εμψυχωτής μέλος σε μια ζωντανή κοινότητα πολιτισμού. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Ε όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
7: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
9: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
8: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
9: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
8: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
9: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
8: Δεν είναι διακοπές.
9: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
8: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
9: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
8: DC Dream Coast Beach Bar.
9: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
8: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
9: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
10: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
11: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
12: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωά σου. Κάλεσε τώρα στο 2295-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
13: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
14: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες.
14: Live FM 89,6.
15: Χαλκίδα.
14: Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Σταμάτα. Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
2: Κώστας Αφέτης.
3: Ακυβέρνητο καρό.

0: Νίκος Τζούμας.
1: Γεννίζε να πίνω, γεννίζε.
2: Στα Κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
0: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
0: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
0: Μη λείψει κανείς.
3: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
4: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λίγο κλείνει.
3: Βρε μπάσκε.
4: Όχι, μπάσκε. Κρινής γουτ, ναι. Κρινής γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
3: Κρινής γουτ. Στη διασταύρωση Δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
4: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
3: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
2: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
5: Θέλετε το παιδί σας να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, ισορροπία, συγκέντρωση και σεβασμό μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον? Στο Παγκράτης Club, παιδιά από 4 ετών, έφηβοι, άνδρες και γυναίκες γνωρίζουν τον κόσμο του kickboxing και της πυγμαχίας με ξεχωριστά τμήματα και καθοδήγηση από έμπειρους προπονητές. Παράλληλα, cross training, ενδυνάμωσης και fitness. Παγκράτης Club, σας περιμένουμε στις δύο σχολές μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή 46 στην Αμάρινθο και Αγίου Αθανασίου 123 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693-4046-494. Έναρξη μαθημάτων 31 Αυγούστου. Εγγραφές όλο το χρόνο. Παγκράτης Club. Η δύναμη της σωστής εκπαίδευσης.
6: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
7: Φουρ!
6: Και πού βάζεις κάψιμο?
7: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουρ!
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
8: Υγραέριο από την Coral Gas.
6: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
6: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
8: Τηλέφωνο 22210-99-555.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
8: Εγγύηση ποιότητας.
6: Εγγύηση ποσότητας.
9: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις στη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
7: Εμείς πάλι σκάσαμε.
6: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
7: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
6: Αυτή με τους ηλιακούς?
7: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
6: Δηλαδή,
7: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
6: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
7: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
6: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
7: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
6: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
8: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
9: Ζεστός καφές.
8: Κάτι καλύτερο.
9: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
8: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
9: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
8: Ω, σταμάτα.
9: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
8: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
9: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
8: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
9: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
8: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
9: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
8: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
9: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Μαγιά All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Μαγιάκ. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
10: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.

0: 40 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Drive FM 89,6.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες
1: ενώστιμη ώρα της
0: παίζουν εδώ.
1: Από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
1: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
2: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
1: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
2: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-21-594 και 6951-41-5359.
1: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
3: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα
5: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
4: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
5: Αστέρια Seaside.
4: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
7: Ας το, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
7: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε.
7: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
7: Μπούτρος Γιώργος.
8: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
7: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
8: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
7: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
8: Τηλέφωνο 22210-86-119.
7: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
9: Evianews.com. 24 ώρες ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
2: Kickboxing δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση. Να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
10: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
11: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
11: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22 210 86 878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
11: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
12: Τρεις ώρες και πάλι με τον πάνω τσακάλι, μα εσύ δεν απαντάς στη γραμμή.
13: Πιστεύεις στην ατυχία και την κατεμιά με τις μαύρες γάτες?
14: Εγώ πιστεύω με τους ανθρώπους.
13: Να σου πω ότι εδώ και δύο ώρες υπάρχουν έξι μαύρες γάτες πάνω στο καμπό του αυτοκινήτου σου.
14: Καλημέρα. Α, δεν έχω θέμα.
13: Δεν έχεις ακόμα. Ξέρεις να κάνεις jet ski?
14: Όχι, δεν ξέρω να κάνω, ξέρω να το βλέπω.
13: Να σου πω ότι σήμερα παίζεις για 20 ευρώ την ερώτηση, επειδή είναι εύκολες.
14: 20, όχι ρε.
13: Γελάει μετά
14: 20.
13: 25 θα το κάνω.

0: τους όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.

0: Βιβλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 10 με 1 το πρωί, ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού. Συνδυάζει γνώση, σκέψη, δημιουργικότητα και βιωματική μάθηση. Σκάκι, αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία για παιδιά, συναντήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους, εκπαιδευτικές εκδρομές και βιωματικές δράσεις. Το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκοστα προσφέρει 3 υποτροφίες σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, με δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκοστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα. Τηλέφωνα 210-41-002-86, 210-41-002-19 και 69-45-21-54-72. Γίνε σήμερα εθελοντής εμψυχωτής μέλος σε μια ζωντανή κοινότητα πολιτισμού. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκοστα.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
7: Ελαστικά ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
9: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
8: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
9: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
8: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
9: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
8: Δεν είναι διακοπές.
9: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
8: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
9: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.

0: DC Dream Coast Beach Bar.
1: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
0: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
1: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
2: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
3: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
4: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
4: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
3: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
4: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
3: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
4: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
4: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
5: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
6: Ο Πάνος Τσακάλης επιστρέφει 24 Αυγούστου.
7: Πάνος
8: Τσακάλης! Είσαι ο Δόρ Τσακάλης.
9: Ο Σαν Χωσέ είμαι, λοιπόν, θα κλάψω τώρα. Αν ήσουν πολύ πλούσιος,
10: ναι,
9: τι δουλειά δεν θα έκανες?
8: Δεν θα έκανε καμία δουλειά.
9: Είσαι αναμενόμενος.
10: Πες μου εσύ.
9: Συνταξιούχος.
6: Βάλε διάθεση στα πρωινά σου, παρέα με τον Πάνο Τσακάλι. Μόνο στον Live FM 89,6. Έρχεται 24 Αυγούστου.
11: Και τώρα...

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: θέσεις.
1: Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. Live FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
3: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Πρώτη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη τιμή.
7: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη επιβεβαίωση.
7: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
8: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
8: Ξέρεις τι τρως.
7: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με 2 καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
9: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
10: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
11: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
12: Θέλετε το παιδί σας να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, ισορροπία, συγκέντρωση και σεβασμό μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον? Στο Παγκράτης Club, παιδιά από 4 ετών, έφηβοι, άνδρες και γυναίκες γνωρίζουν τον κόσμο του kickboxing και της πυγμαχίας με ξεχωριστά τμήματα και καθοδήγηση από έμπειρους προπονητές. Παράλληλα, cross training, ενδυνάμωσης και fitness. Παγκράτης Club. Σας περιμένουμε στις δύο σχολές μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή 46 στην Αμάρινθο και Αγίου Αθανασίου 123 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693 40 46 494. Έναρξη μαθημάτων 31 Αυγούστου. Εγγραφές όλο το χρόνο. Παγκράτης Club. Η δύναμη της σωστής εκπαίδευσης.
13: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
14: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
16: Υγραέριο από την Coral Gas.
15: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
16: Φρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Kumaki. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 2210-99-555. Φρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Kumaki. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
17: Ετοιμαστείτε για το μοναδικό και κορυφαίο γλέντι του καλοκαιριού. Ο αθλητικός όμιλος Αναγέννηση Αφρατίου σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου 10 το βράδυ στο γήπεδο Αφρατίου για μια ανεπανάληπτη βραδιά. Ασταμάτητο γλέντι, άφθονο φαγητό, παγωμένο ποτό, βροχή από λουλούδια και ένα εκρηκτικό καλλιτεχνικό σχήμα με τη Μαρία Νομικού, τον Σπύρο Σιόλο, την Ευτυχία, τον Κωνσταντίνο Ποζίδη, τον Θανάση Κολυζώση και τον Ηλία Καμπούρη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 999 1842. Μην το χάσετε.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι, δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά, όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside. Αστέρια Seaside. Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
8: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
9: Και τώρα επιτυχίες δύναμη.
0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
10: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
10: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.

0: FM 89,6.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
3: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
4: Diana Solar. Η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
5: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
6: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
6: Κώστας Αφέτης.
7: Ακυβέρνητος.

0: Νίκος Τζούμας.
1: Γεμίζε να πίνω, γεμίζε.
2: Στα Κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
0: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
0: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
0: Μη λείψει κανείς.
3: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Μαγιά Cold Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Μαγιάκ. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: evianews.com 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
5: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
3: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
6: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
3: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
6: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
3: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
6: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
7: Τρεις ώρες και πάλι με τον πάνω τσακάλι, μα εσύ δεν απαντάς στη γραμμή.
8: Πιστεύεις στην ατυχία και την κατεμιά με τις μαύρες γάτες?
9: Εγώ πιστεύω με τους ανθρώπους.
8: Να σου πω ότι εδώ και δύο ώρες υπάρχουν έξι μαύρες γάτες πάνω στο καμπό του αυτοκινήτου σου.
9: Καλημέρα. Α, δεν έχω θέμα.
8: Δεν έχεις ακόμα. Ξέρεις να κάνεις jet ski?
9: Όχι, δεν ξέρω να κάνω, ξέρω να το βλέπω.
8: Να σου πω ότι σήμερα παίζεις για 20 ευρώ την ερώτηση, επειδή είναι εύκολες.
9: 20, όχι ρε.
8: Γελάει μετά.
9: Σε κατσίδικο τα άντεμα.
8: 25 θα το κάνω, εντάξει.
9: Ξοδεύτηκες.
10: Ο Πάνος Τσακάλης επιστρέφει 24 Αυγούστου.
11: Πάνος Τσακάλης!
9: Είσαι ο Γκορ Τσακάλης.
8: Ο Σαν Χωσέ είμαι, λοιπόν. Θα κλάψω τώρα. Αν ήσουν πολύ πλούσιος,
9: ναι,
8: τι δουλειά δεν θα έκανες?
9: Δεν θα έκανε καμία δουλειά.
8: Είσαι αναμενόμενος.
9: Πες μου εσύ.
8: Συνταξιούχος.
11: Πάνος Τσακάλης!
10: Βάλε διάθεση στα πρωινά σου παρέα με τον Πάνο Τσακάλη. Μόνο στον Live FM 89,6. Έρχεται 24 Αυγούστου.
12: Και τώρα...

0: Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
1: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιχείρηση.

κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
2: Ζεστός καφές.
1: Κάτι καλύτερο.
2: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
1: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
2: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
1: Ω, σταμάτα.
2: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
1: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
2: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
3: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
2: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
3: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
2: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
3: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
6: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
5: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
6: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
5: Για λέγε, για λέγε.
6: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
5: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
6: Μπούτρος Γιώργος.
7: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
6: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
7: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
6: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
7: Τηλέφωνο 22210-86-119.
6: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Από το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 10 με 1 το πρωί, ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού. Συνδυάζει γνώση, σκέψη, δημιουργικότητα και βιωματική μάθηση. Σκάκι, αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία για παιδιά, συναντήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους, εκπαιδευτικές εκδρομές και βιωματικές δράσεις. Το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα προσφέρει τρεις υποτροφίες σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού με δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα. Ιατρίδου 8 Χαλκίδα. Τηλέφωνα 210-41-002-86, 210-41-002-19 και 6945-2154-72. Γίνε σήμερα εθελοντής εμψυχωτής μέλος σε μια ζωντανή κοινότητα πολιτισμού. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα.
9: Όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης.

0: Λεωφόρος Καλλικουτσίου 1, Οροπός και στο ipavlarokakis.gr.
1: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Σίμζα και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
3: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
4: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
5: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
6: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
5: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
6: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
5: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
6: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
5: Τέλειο! Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
6: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
5: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
6: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221026001.
7: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
8: Και το

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Live FM 89,6.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά.
0: Live FM 89,6.
2: Hands up, Gabriella. Gabriella, hands up, Gabriella.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο.
4: Δώρο.
3: Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
5: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
6: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
7: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
6: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
7: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
6: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
7: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
6: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
8: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λακταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
9: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
10: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
9: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
10: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
9: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
10: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
9: Γιατί ξέρεις τι τρως.
11: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
12: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
11: Βρε μπάσκε.
12: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ. Ναι, κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
11: Κρινείς Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
12: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
11: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
13: evianews.com 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
14: Θέλετε το παιδί σας να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, ισορροπία, συγκέντρωση και σεβασμό μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον? Στο Παγκράτης Club, παιδιά από 4 ετών, έφηβοι, άνδρες και γυναίκες γνωρίζουν τον κόσμο του kickboxing και της πυγμαχίας με ξεχωριστά τμήματα και καθοδήγηση από έμπειρους προπονητές. Παράλληλα, cross training, ενδυνάμωσης και fitness. Παγκράτης Club. Σας περιμένουμε στις δύο σχολές μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή 46 στην Αμάρινθο και Αγίου Αθανασίου 123 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693 40 46 494. Έναρξη μαθημάτων 31 Αυγούστου. Εγγραφές όλο το χρόνο. Παγκράτης Club. Η δύναμη της σωστής εκπαίδευσης.
4: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι. Στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι. Στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι.
15: Τότε ναι στο θαλάμιο ζερί.
4: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζετε. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
16: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
17: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
18: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
19: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
20: Όλες οι επιτυχίες.
19: Live FM 89,6.
20: Χαλκίδα.
19: Χαλκίδα.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
5: Εμείς πάλι σκάσαμε.
4: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
5: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
4: Αυτή με τους ηλιακούς?
5: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
4: Δηλαδή,
5: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
4: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
5: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
4: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
5: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210 21888 και 22210 53 76.

0: 60. Καλή, που πας?
1: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
2: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278. Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984-8618-78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
0: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
3: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
0: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
3: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
0: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
3: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
0: Τέλειο! Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
3: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
0: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
3: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 22210 26 001.
4: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
5: Και το

0: επιτυχίες στις επιτυχίες.
1: Φωτιές στις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM.
3: Έρχονται σε λίγο στον Live FM
0: 89,6. Live FM 89,6.
4: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε δοκίμε στα καλύτερα μου.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
1: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
2: Το βλέπω.
1: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
1: Να δοκιμάσω.
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
1: Deal.
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starry EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Starry EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Τζίλι.
6: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
7: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
6: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
7: Κώστας Αφέτης.
8: Θα κυβέρνει το καλό.

0: Νίκος Τζούμας.
1: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
2: Στα Κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
0: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
0: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
0: Μη λείψει κανείς.
3: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
4: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
3: Βρε μπάσκε.
4: Όχι, μπάσκε. Κρινής γουτ, ναι. Κρινής γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αρίστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
3: Κρινής γουτ. Στη διασταύρωση Δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
4: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
3: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
5: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
6: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
7: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210-99-555. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
8: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο. Πάνω στο
0: μουράγιο. Ετοιμαστείτε για το μοναδικό και κορυφαίο γλέντι του καλοκαιριού. Ο αθλητικός όμιλος Αναγέννηση Αφρατίου σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου, 10 το βράδυ, στο γήπεδο Αφρατίου για μια ανεπανάληπτη βραδιά. Ασταμάτητο γλέντι, άφθονο φαγητό, παγωμένο ποτό, βροχή από λουλούδια και ένα εκρηκτικό καλλιτεχνικό σχήμα με τη Μαρία Νομικού, το Σπύρο Σιόλο, την Ευτυχία, τον Κωνσταντίνο Ποζίδη, το Θανάση Κολυζώση και τον Ηλία Καμπούρη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-999-1842. Μην το χάσετε.
9: Και τώρα επιτυχίες δίνα.
10: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
11: Όλες οι επιτυχίες.
10: Live FM 89,6.
11: Χαλκίδα.
10: Χαλκίδα.
12: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου Αλφ και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών

0: τη ΔΕΗ. Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 10 με 1 το πρωί, ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού. Συνδυάζει γνώση, σκέψη, δημιουργικότητα και βιωματική μάθηση. Σκάκι, αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία για παιδιά, συναντήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους, εκπαιδευτικές εκδρομές και βιωματικές δράσεις. Το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα προσφέρει 3 υποτροφίες σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού με δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα. Τηλέφωνα 210-4100-286, 210-4100-219 και 6945-2154-72. Γίνε σήμερα εθελοντής εμψυχωτής μέλος σε μια ζωντανή κοινότητα πολιτισμού. Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα.
2: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
4: Αστέρια Seaside.
3: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
5: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
6: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
7: Θέλετε το παιδί σας να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, ισορροπία, συγκέντρωση και σεβασμό μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον? Στο Παγκράτης Club, παιδιά από 4 ετών, έφηβοι, άνδρες και γυναίκες γνωρίζουν τον κόσμο του kickboxing και της πυγμαχίας με ξεχωριστά τμήματα και καθοδήγηση από έμπειρους προπονητές. Παράλληλα, cross-training, ενδυνάμωσης και fitness. Παγκράτης Club, σας περιμένουμε στις δύο σχολές μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή 46 στην Αμάρινθο και Αγίου Αθανασίου 123 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693 40 46 494. Έναρξη μαθημάτων 31 Αυγούστου. Εγγραφές όλο το χρόνο. Παγκράτης Club. Η δύναμη της σωστής εκπαίδευσης.
0: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
8: Ο Πάνος Τσακάλης επιστρέφει 24 Αυγούστου.
9: Πάνος
10: Τσακάλης! Είσαι ο
11: Γκορ Τσακάλης. Σαν Χωσέ είμαι. Λοιπόν, θα κλάψω τώρα.
12: Αν ήσουν πολύ πλούσιος,
11: ναι,
12: τι δουλειά δεν θα έκανες?

0: Δεν θα κάνει καμία δουλειά.
1: Είσαι αναμενόμενος.
2: Πες μου εσύ.
1: Συνταξιούχος.
3: Βάλε διάθεση στα πρωινά σου παρέα με τον Πάνο Τσακάλι. Μόνο στον Live FM 89,6. Έρχεται 24 Αυγούστου.
4: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
3: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
5: Όλες οι επιτυχίες.
3: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: Love FM 89,6. Hold up, I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
2: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά, με αντλία θερμότητας, Fan Coil ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
3: Πάνω στο μουράγιο. Ετοιμαστείτε για το μοναδικό και κορυφαίο γλέντι του καλοκαιριού. Ο αθλητικός όμιλος Αναγέννηση Αφρατίου σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου 10 το βράδυ στο γήπεδο Αφρατίου για μια ανεπανάληπτη βραδιά. Ασταμάτητο γλέντι, άφθονο φαγητό, παγωμένο ποτό, βροχή από λουλούδια και ένα εκρηκτικό καλλιτεχνικό σχήμα με τη Μαρία Νομικού, το Σπύρο Σιόλο, την Ευτυχία, τον Κωνσταντίνο Ποζίδη, το Θανάση Κολυζώση και τον Ηλία Καμπούρη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-999-1842. Μην το χάσετε.
4: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
0: Και τώρα, τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
5: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
4: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
0: Και τώρα, τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
5: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
4: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.

0: επιτυχίες στις επιτυχίες.
1: Φωτιές στις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο.
1: Δώρο.
0: Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market, Ορέστη Μακρύ 16, μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Είδες.
1: Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,5.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.
1: Φτες που τείχους κοιτάω

0: παίζει δυνατά.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Ευχαριστώ το Θεό.

0: άλλη μία επιτυχία, παίζει τώρα. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Και τώρα.